0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα. Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρυση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.

0: βέβαια.
1: Σαν σήμερα το 1865 καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού. Και το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην ελληνορωμαϊκή πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ενώ το 1901 σαν σήμερα γεννιέται

0: Δυνατό πρωινό. Από την πόλη του ραδιοφώνου, καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι φίλες, φίλοι, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εσείς απλά κάνετε το σωστά. Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι. Σήμερα λοιπόν, για να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο καιρό, 20 με 35 στη Χαλκίδα, αίθριος καιρός. Στην Αθήνα 26 με 36 και ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη 25 με 35 και λίγες νεφώσεις. Μαζί μας και σήμερα το Tiki Bar, Ερμούερα Χαλκίδα, με πρωινό, καφέ, φρουτοσαλάτες και απίθανα κοκτέιλ. Και πολλά πολλά άλλα βέβαια. Tiki Bar, Ερμούερα Χαλκίδα. Και φυσικά μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Ωραία, στη μακριτρία Χαλκίδα, τηλέφωνο Προτέργεια και Ενέρβεια 69-37-39-25-20. Το μήνυμα της Λένας λέει: καλημέρα, όλη μέρα πάνω, καλή Τρίτη εύχομαι, πάμε δυνατά με ωραία μουσική, κατευθυνόμενη στη δουλειά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Λένα.
1: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Ένα σταθμός,
3: όλες οι επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Μόνο στον Live FM 89.

0: επιτυχίες, τις επιτυχίες.
1: Φωτιές τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Ακούτε Καλημέρα Live.
3: Καλημέρα Live. Καλημέρα Live.
0: Καλημέρα Live.
3: Καλημέρα Live.
0: Με τον Πάνο Τσακάλι.

Hey, hey, hey DJs του Live 89,6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς αισθάνεστε, που είστε και τι κάνετε? Θέλω πολλές selfies και σήμερα στο Viber 6955 896 896. Λατρεμένε DJ, λατρεμένε Γιώργο, Έλενα, Μαρία, Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Τάσο που σχολίασε πριν λίγα λεπτά επίσης. Για να δω ποιον άλλο έχω εδώ. Α, μάλιστα, η φίλη μου η Άννα και η

θέατρο ωραίες μακρύς Χαλκίδα. Η αλήγη στη χώρα των ψαριών, το ανατρεπτικό παιδικό musical του Γιάννη Ξανθούλη σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Στείλτε μήνυμα γράφοντας αλήγη στο 6955-896-896 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: άλλο.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
0: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθούλη.
4: Καλαμάρια υπουργοί.
5: Κεφαλόπουλα εργάτε.
6: Συναγρίδα πιανίστρια.
7: Φώκε στα αθλητή.
8: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
9: Και τσούφρα συγγραφή.
10: Και έργα κάπω του φτερά.
11: Μια παράσταση γεμάτη μπουρμπουλίτε.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Χαλκίδα, 3η, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Στείλε τη λέξη Αλίκη στο Viber του Live 89,6 6958 96 896 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
14: Ψάχνεις πού θα διασκεδάσεις την 5η 6 Αυγούστου? Μα πού αλλού, στην Ερέτρια, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Λιμάνι. Ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η, 6 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
15: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
16: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
18: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες.
18: Live FM 89,6.
17: Χαλκίδα.
18: Χαλκίδα.
5: Πάνω εσύ! Μπράβο Πάνω, μη σταματάς. Καλημέρα Πάνω.

Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μόλις ακούει λίγο από, από την αρχή του τραγουδιού. Η απίστευτη που πάει στη δουλειά αυτή την ώρα μου λέει «Πω, ευχαριστώ πολύ», μου λέει «Φοβερός». Δεν είμαι εγώ φοβερός, η Λιόλιου είναι φοβερή. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν, καλημέρα απίστευτοι ακροατές του Live 89,6, 3 λεπτά μετά τις 7.

Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Το νέο hot point της Χαλκίδας λέγεται Tiki Bar και βρίσκεται Ερμού 1. You know? Από το πρωί με καφέ και λαχίνα που θα λατρέψουμε συνέχεια έως αργά το βράδυ. Tiki Bar με καλοκαιρινό vibe, φρούτο, σαλάτες, ποικιλίες, πρωινό τώρα το πρωί και μοναδικά κοκτέιλ. Αυτά είναι Tiki Bar Ερμού 1 Χαλκίδα. Περιμένω όμως πολλές selfies σήμερα. Θέλω selfies. Πολλές.

0: τους όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: και 12 πρώτα λεπτά. Άλλη μια απίστευτη ακροάτρια του Live 89,6 μου λέει: τέρμα το είχα βάλει. Τέρμα, μόνο τέρμα. Σπάστο πραγματικά.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Καλημέρα Δέσποινα, τι κάνεις? Πάμε τώρα στον Χάρης. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα φίλε, επιτέλους Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, του έρωτα και των αναμνήσεων. Του έρωτα και των αναμνήσεων. Λοιπόν Χάρης, θέλω επιγόντως διακοπές, μου λέει, καλή συνέχεια. Άμα θες διακοπές, να πας διακοπές. Γιατί δεν πας διακοπές? Δεν σε καταλαβαίνω. Μαζί μας και σήμερα η Ενέργεια, επίσημος συνεργάτης Προτέρια. Η Ενέργεια μας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα ή αέριο. Ενέργεια. Θα μας βρείτε ωραία στη Μαχρητρία, στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 69 37 39 25 20. Music.
2: Πρωινό στον Live FM 89,6.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πρωινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.
0: Μουσική παρακαλώ, μουσική. Οι περισσότεροι όμως. Καλημέρα Live. Καλημέρα Ελλάδα.

Είπε στο Βορείς Φέρης. Λοιπόν, η φίλη μας η Δέσποινα, κάπου μακριά τέλος πάντων, μου λέει καλημέρα, λέει κοιμάμαι όρθια. Γιατί κοιμάσαι όρθια, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω, μια στιγμή γίνει χαμός εδώ πέρα. Χαμός, μη κοιμάστε, ξυπνήστε. Καλημέρα live λοιπόν. Καλημέρα, σου στέλνουμε καλή διάθεση, μου λέει η Μαρία και ο DJ Νικόλας.

0: τεστ. Αυτό τουλάχιστον λένε τα ζώδια. Είναι μια μέρα που δεν συγχωρείται η επιπολαιότητα και χρειάζεται στρατηγική σήμερα και σκέψη. Σήμερα πρέπει να πείτε όχι σε νέες περιπέτειες και σε περιττές δαπάνες, όπως επίσης και σε αρκετά λάθος υπολογισμούς. Υπάρχει ανάγκη για διάλογο και πρέπει να αποφύγουμε σήμερα τις μιζέριες. Κάποιοι από εμάς θα νιώσουν τις προσπάθειές τους να μπλοκάρονται. Η νευρικότητα της μέρας θα μεταφερθεί εύκολα στην προσωπική μας ζωή. Τυχερή ερωτικά, Σκόρπιε, εγώ και η Μαρία.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
2: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
0: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
2: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
0: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
3: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
4: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
3: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
4: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
3: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ROGA. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
4: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
3: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
8: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
9: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
10: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
11: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6.

0: Εγώ είμαι εδώ, Αντώνης Δρέμος. Λοιπόν, η Αρτέμιδα μου λέει: καλημέρα, λέει, σε ακούω με καθυστέρηση. Ναι, λογικό, γιατί ακούς από το διαδίκτυο. Λοιπόν, μπορώ να σου ρυθμίσω λίγο τα κομπρέσορα όμως και θα το φτιάξουμε και αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Τανάγρα μου λέει: τέλεια παρέα στο αμάξι για δουλειά. Έρχομαι, λέει, στη δουλειά με πολύ καλή διάθεση. Μοναδικός Δρέμος. Εγώ να δεις με πόσο καλή διάθεση έρχομαι στη δουλειά. Αυτό πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα. Καλημέρα λοιπόν, φίλες, φίλοι μου, πάνω στο τσακάλι, στον Live 89,6. Είναι το Καλημέρα Live. Σε λίγα λεπτά θα σας πάω σε Ιωάννα Τούνη, γιατί έχουμε εξελίξει ασφαλώς από το μέτωπο. Περιμένω όμως και άλλα μηνύματα, και άλλες φωτογραφίες, και άλλα βίντεο, πολλές selfies. 69-55-896-896. Σούπερ!
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

Μάλιστα. Τάσο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διάβασα και νομίζω το διάβασα προσεκτικά. Έτσι. Καλημέρα και από εμάς. Είμαστε ο live 89,6 ασφαλώς. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, ευλογημένη Τρίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάννη. Φιλιά πολλά σε όλους σας εκεί. Σούλη, καλημέρα. Πολλές φορές έτσι. Και ο Σάκης από Κινέτα, ο απίστευτος Σάκης, μου λέει θα φύγεις ή όχι. Δηλαδή, πού να πάω, βρε Σάκης.

0: Μην σταματάτε καθόλου. 69-55-896-896. Αυτός είναι ο αριθμός Viber, έτσι. Αυτή την ώρα όμως κινησούλα έχουμε. Έλα που προσπερνάς και εσύ τώρα. Είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της Χαλκίδας διεξάγεται σχετικά. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν, κίνησούλα υπάρχει προς τη γέφυρα, νομίζω. Τουλάχιστον υπήρχε. 69-55-896-896. Περιμένω και άλλες selfies και άλλα βίντεο, έτσι. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα θα πάμε Βασιλικό. Και πιο συγκεκριμένα Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Εκεί είναι το Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, φωλιάτες, χειροποίητες, ζύμες. Απίστευτα πράγματα. Hot Dog Coffee. Οκ.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
0: Να σας πω επίσης ότι και Γιώργο Κουτσελίνη σας έχω σε 9 και 5. Και τώρα μέλισσες. Μοναχική καρδιά.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο.
2: Δώρο.
1: Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

0: Ηλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ε, όχι ρε Τζενάκη. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
10: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30684.
3: Κορίτσι, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα. Έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.
15: Πού είναι εσύ?
16: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

0: 8 και 2. Τώρα θα σας πάω Μύκονο. Εκεί θα βρούμε τον φίλο Παντελή. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα σε όλους εκεί. Καλημέρα και στη Ρόδο, στην Ελένη. Μην νομίζετε όλα τα ξέρω. Ή αν θέλετε σχεδόν όλα. Καλημέρα φίλες φίλοι μου πάνω στο τσακάλι. Στον Live 89,6. Και φυσικά στο www.live896.gr. Σε λίγα λεπτά σας έχω Ιωάννα Τούνη. Για κάτι ακαταλαβίστικο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία όμως, και τα καταλαβίστικα εμείς τα λέμε. Καλημέρα επίσης στον απίστευτο Τζότζο που μου λέει, για να το δω και δεν βλέπω κιόλας, καλημέρα φιλαράκι μου, λέει τεράστιο, βάμος, εσύ και μόνο είσαι τίτανο τεράστιος, πραγματικά.
1: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
2: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
3: Πολύ όμως.
1: Live FM 89,6.

Μπας. Εδώ μεταξύ ακούει η απίστευτη D. Ακούει απίστευτο Αντώνη Ρέμο. Και μου γράφει κατευθείαν ούτε καλημέρα τίποτα. Μου λέει ναι. Αυτά είναι ναι πραγματικά ναι. Καλημέρα λοιπόν. Συνεχίζει η λατρεμένη Κωνσταντίνα και μου λέει όμορφα και σήμερα. Λίγο έμεινε για καλοκαιρινή ξεκούραση. Με ρωτάτε επίσης κατά πόσο θα πάω διακοπές ή όχι. Λοιπόν, δεν θα πάω διακοπές, μάλλον θα πάω λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες, αλλά τουλάχιστον μέχρι τις 13 θα είμαστε μαζί. Μαζί. Για πάντα μαζί. 69-55-896-896. Θέλω για άλλες φωτογραφίες και άλλα βίντεο. Μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Live FM 89,6.
1: Αυτό για την Κωνσταντίνα αλλά και τη Μίρκα. Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμός μας. Vamos!

Okay, Ράγε. Where is my husband? Αθηνούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή, πραγματικά. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα και στον Τζόρτζ, καλημέρα και στα παιδιά εκεί. Καλημέρα σε όλους σας, φίλες. Φίλοι, το καλημέρα live. Να πάνε στους

από την Ιωάννα μας. Μίρκα, καλημέρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ προσπαθούμε, ακούστε προσεκτικά τώρα, προσπαθούμε να κάνουμε μια ελαφρά πλακίτσα στο ChatGPT. Μου έστειλε ένα μήνυμα το chat, τέλος πάντων, και του λέω εγώ, καλημέρα λέω, ποιος είμαι, μου λέει είσαι ο Live FM, δεν είμαι ο Live FM, κάνεις λάθος. Λοιπόν, του λέω πες με το τηλέφωνο μου και τι μου λέει, 6955 896 896, βρε, αυτό είναι του Live.

Σωστά. Α, αυτό να δείτε πόσο πολύ μ' αρέσει. 6955-896-896. Για να το λέει το chat, επειδή κάτι θα ξέρει βέβαια. Στα 20 μετά τις 8 στον live.

0: Drive FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
4: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
6: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
11: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις την μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
13: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
14: Φουλ!
13: Και πού βάζεις καύσιμο?
14: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210 99 555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
16: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι, χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
1: Μπράβο Πάνο, μη σταματήσεις.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

Αλληλούια! Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται πραγματικά με ξεπερνάει σήμερα. Συνεχίζω τη συνομιλία με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι ρώτησα και μου λέει από την πόλη του ραδιοφώνου, μου λέει ακούς live. Το ξέρω, το ξέρω. Από την πόλη του ραδιοφώνου. Παντού όμως έτσι. Ο Χάρης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει πάνω η τεχνητή νοημοσύνη είπε την αλήθεια. Χωρίς φόβο και πάθος, έτσι μάλλον. Καλημέρα Χάρης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους φίλες φίλοι. Μαζί μας και σήμερα το νέο hot point της Χαλκίδας, το Tiki Bar. Πού βρίσκεται το Tiki Bar? Ερμού 1, είναι και εύκολο έτσι. Από το πρωί με καφέ, πρωινό βεβαίως μετά τις 8. Και όλα εκείνα που λατρεύουμε, έως αργά το βράδυ με κοκτέιλ.

Η φίλη μας η Λίλα μου λέει καλημέρα Πάνος. Καλημέρα Λίλα. Αναβίση.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM.

0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μου λέει, άλλη Δέσποινα αυτή, μου λέει, τι φοβερά τραγούδια παίζετε. Μα είμαστε ο Live 89,6. Πολλά τα μηνύματα σας, είναι πολλά τα μηνύματα, Άρη, όπως και τα Watt, τα Kilowatt κτλ. Καλημέρα στον George Best, τον Αραβό. Καλημέρα σε όλους σας. Πάμε Βασιλικό τώρα. Πάμε Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Γιατί όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, πας Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες, ζύμες και όλα εκείνα που ξέρετε ότι θα βρείτε εκεί. Hot Dog Coffee.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

πάθει, γιατί φωνάζετε όλοι σήμερα, δεν σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, άλλη μια φίλη μου λέει και φωνάζετε, Ρωσμάνη, γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, δεν υπάρχει λόγος, κανένας νομίζω, να μιλάτε τρυφερά. Εγώ θα φωνάζω όσο θέλω βέβαια. Να καλημερίσω επίσης το φίλο μου τον Δημήτρη στη Νεάπολη Χαλκίδας, τη φίλη μου τη Μαρία, Μαρία, και τη φίλη μου τη Ζάνα βεβαίως. Σας έχω η Ιωάννα Τούνη, η οποία ανέβασε βίντεο στο TikTok και λέει διάφορα, τέλος πάντων σε λίγο όμως.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
9: Εμείς πάλι σκάσαμε.
8: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
9: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
8: Αυτή με τους ηλιακούς?
9: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
8: Δηλαδή,
9: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
8: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
9: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
8: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
9: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
8: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
5: Πρώτη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη τιμή.
5: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη επιβεβαίωση.
5: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
6: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
6: Ξέρεις τι τρως.
10: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά. Και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψαλτής. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
5: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3

0: 40 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.

0: μετά τις 9. Λέω να συνεχίσουμε με πολλές βουτιές στη θάλασσα, εννοώ, έτσι. Και έχουμε Απόν, Ρακ, Λίλα, Κωνσταντίνο Αργυρό, Μπέμπε Ρέξα και σε λίγο Γιώργο Κουτσελίνη.
1: Βουτιές στις επιτυχίες.
2: Βουτιές στις επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Της, έρχεται ένα μήνυμα από την Ειρήνη και μου λέει για μένα αυτό. Καλά για σένα, εντάξει. Λοιπόν, στο στούντιο, στο Red Tablet Studio του Live 89,6, ποιος, ο απίστευτος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Γιάρκος Κουτζελίνης.
1: Άσε με λίγο να χασμουριθώ, τι κάνεις, καλά, εσέ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς πάμε.
0: Και, μου λένε να σου μιλάω αργά, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, καταλαβαίνω μια χαρά. Απλώς καμιά φορά ξέρεις, σκέφτομαι άλλα.
0: Ναι, ναι. Άλλα,
1: πήγαινε το αργά, ρε παιδί μου. Πήγαινε το αργά. Έλα, πάμε. Να
0: το πάω αργά και ενοχελικά. Λοιπόν, έχω δύο απίστευτες ερωτήσεις for you, Sir George Κουτζελίνης.
1: Έτσι. Αν αυτό είναι το αργά, φαντάζομαι πως είναι το γρήγορα. Τέλος, ναι, πάμε.
0: Μπορώ να μιλήσω και πιο αργά. Έτσι.
1: Όχι, πάμε καλά.
0: Οκ. Okay. Ερώτηση πρώτη. Χτυπάω και το κουδούνι. Θα έβγαινες ποτέ βόλτα στην παραλία της Χαλκίδας με ένα κόκκινο και ένα πράσινο παπούτσι?
1: Να σου πω την αλήθεια. κάτσε μισό λεπτάκι. Θα υπήρχε επιβράβευση, θα υπήρχε challenge. Τι είναι αυτό? Εδώ, για challenge μπορεί.
0: Σου είπα κάτι τέτοιο εγώ.
1: Έτσι για την πλακά.
0: Για την πλακά,
1: εντάξει, κόκκινο και πράσινο. Μόνο μετά από εκλογές θα μπορούσα έτσι να δώσω ένα connotation που να λέμε. Α, και εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι α σου πω τώρα. Κόκκινο και πράσινο. Μην πάρει το κόκκινο και πράσινο παπούτσι. Τι μόδα θα κάνουμε τώρα και εμείς, δεν είμαστε τη μόδα.
0: Σωστά.
1: Πες το.
0: Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη και πιο δύσκολη ερώτηση.
1: Να δούμε.
0: Έχεις πει ποτέ ψέματα προκειμένου να μην κάνεις εκπομπή?
1: Έφυγα!
0: Δεν έφυγες. Πες μου, έχεις πει ποτέ ψέματα για να μην κάνεις εκπομπή?
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω πει ψέματα, όχι. Λέω αλήθεια.
0: Και γιατί παίρνεις το σοβαρό σου, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί σου λέω ψέματα, και σου λέω θέλω να φύγω.
0: Είσαι ένας πολύ μικρός ψεύτης.

0: καλημέρα. Εδώ μεταξύ, από ό,τι μαθαίνω, γιατί εγώ το μαθαίνω όλα έτσι. Μπορεί να αργώ λίγο, αλλά δεν έχει σημασία νομίζω. Λοιπόν, μαθαίνω ότι εκεί στην Avanton Street γίνεται ο κακός, ή αν θέλετε ο καλός χαμός, με τον Live 89,6. Σταμάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά σε όλους εκεί. Άλλη μια φίλη μου λέει, δεν μας είπε τα νέα για την Ιωάννα Τούνη, λέει, και δεν μπορούμε να δουλέψουμε σήμερα, αλήθεια. Και συμπληρώνει η φίλη ακροάτρια, μου λέει, μου το έχουν αφιερώσει και εμένα αυτό το προηγούμενο τραγούδι εννοεί, αλλά δεν έχω μπλε μάτια, τι να κάνω τώρα δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και εμένα μου το έχουν αφιερώσει και στα δικά μας. Γιάννη Παντρή, έτσι. Το νέο hot point της Χαλκίδας λέγεται Tiki Bar και βρίσκεται μου ένα. Tiki Bar με καλοκαιρινά vibe, φρούτος σαλάτες, ποικιλίες, μοναδικά κοκτέιλ. Απίστευτα πράγματα πραγματικά. Γεωργία, οκ. Ό,τι πεις.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

0: Άλλη μια φίλη ακροάτρια μου λέει: πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, μου λέει. Τι μου θυμίζει, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ τι σου θυμίζει τώρα, δηλαδή. Δεν σας καταλαβαίνω. Στο μυαλό σας είμαι. Α, όχι, εξηγήστε μου. Ή να ρωτήσω τον DJ Νικόλας. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα, οπωσδήποτε. Λοιπόν, όμως έχουμε καλοκαιρινή περιοδία. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Τρίτη, σήμερα δηλαδή, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ωραίες Μακρύς, Χαλκίδα. Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Το ανατρεπτικό παιδικό musical του Γιάννη Ξανθούλη σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Στείλτε μήνυμα γράφοντας για λίγο ακόμα Αλίκη και στείλτε μου στο 6955-896-896. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.

0: FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο.
6: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
5: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
6: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
6: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Disco is back.
7: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90.

0: Καλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της δίσκο. Ατλαντής Πριβέ, στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
2: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
4: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη.
5: Λάθος μου λένε όλοι.
0: Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης. Η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934-974-795 και 6932-4375-19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών. Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟΤΟΥ. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟΤΟΥ. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42427.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει.
6: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
6: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
6: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
8: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες.
8: Live FM 89,6.
7: Χαλκίδα.
8: Χαλκίδα.
10: Εδώ τα ακούς όλα.
8: Εδώ τα ακούς όλα.
9: Όλα όμως.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Εδώ τα ακούς όλα.
8: Live FM 89,6.

0: Καταπληκτικό, όλα μαγικά. Όλα, όλα μαγικά. Καλημέρα Ειρήνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Μιχάλης Γιάννης στον Live 89,6. Όλες οι επιτυχίες, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Και σε όλες τις μεγάλες ραδιοφωνικές πλατφόρμες, ο Live 89,6. Σε 10 λεπτά από τώρα, τα λόγια του σοφού της εκπομπής μας.
1: Παίζει, παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Γιώργος Σαμπάνης, απίστευτος. Μόνο εσύ, live 89,6. Ήρθε η στιγμή όμως να πάμε στα λόγια του σοφού της εκπομπής μας. Σήμερα, Doug Larson, Αμερικανός αρθρογράφος, ο οποίος είχε πει: αληθινός φίλος είναι αυτός που παραβλέπει τις αποτυχίες σου και αντέχει τις επιτυχίες σου.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Άλλη
1: μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα. Εδώ μεταξύ τα κορίτσια από το Tiki Bar μου λένε σε περιμένουμε. Οκ, θα έρθω, σε λίγο έρχομαι. Μαζί μας και σήμερα είχαμε το Tiki Bar Ερμουένα Χαλκίδα. Ώρα για φρούτο σαλάτα, δηλαδή και πρωινό, έτσι. Επίσης μαζί μας η Ενέρβια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Παρουσίασε ο Πάνος Τσακάλης. Και πάλι μαζί αύριο πρωί στις 6.30 στο Live 89,6. Τι άλλο τώρα θα σας καταπλήξω. Να είστε όλες και όλοι καλά. Stay tuned.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί.

0: Ομιλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
10: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα
11: και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
10: Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
11: Αστέρια Seaside.
10: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
12: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
3: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
12: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
3: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
12: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
3: Δεν είναι διακοπές.
12: Είναι το TC Dream Coast Beach Bar.
3: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
12: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
3: TC Dream Coast Beach Bar.
12: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
3: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
12: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
13: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
14: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.
15: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
16: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
15: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
16: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
15: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
16: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
15: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
16: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
15: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
16: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
17: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
18: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6.
2: Δεν είναι λάθος ποτέ.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
4: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό,

0: Μισό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Χαλκίδα, 3η, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Στείλε τη λέξη Αλίκη στο Viber του Live 89,6 6958 96 896 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
2: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
3: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
4: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 74 442. Πειρασμό θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
5: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
7: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
7: Live FM 89,6.
8: Χαλκίδα.
7: Χαλκίδα.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
5: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
9: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
9: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
8: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
9: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
9: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
9: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί, κεκάκια,
6: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος Τσατάλβασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
12: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο, σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
11: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
12: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
11: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
12: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
11: Γιατί ξέρεις τι τρως.
6: Ψάχνεις που θα διασκεδάσεις την 5η 6 Αυγούστου? Μα πού αλλού, στην Ερέτρια, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο λιμάνι. Ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η 6 Αυγούστου, όλοι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
13: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
14: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπηρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο 22210-22228.
1: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
2: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στη Μακρικά Παεβίας. Τραγουδούν «Η γυναίκα που κάνει ζημιές», «Χαρά Βέρα», Γιάννη Στάσιος. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους, ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι, η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση, Αθλητικός Όμιλος Μακρικάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
4: Για πάρτι σου, κυρία μου.
3: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη.
5: Λάθος μου λένε όλοι.
3: Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης. Η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποντά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
6: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
7: Φουρ!
6: Και πού βάζεις κάψιμο?
7: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
1: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
8: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
9: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
8: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
9: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
8: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
9: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
0: Πες μου την αλήθεια, Γιώργο.
10: Καλημέρα. Πήγα να πάρω μια καραμπελίτσα και έτυχε να είναι ούζου. Δεν μπορώ άλλο.
0: Με θάς εύκολα εσύ λίγο. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ήρθες να σε βασανίσω.
10: Ήθελα να τα κάνω όλα τέλεια. Τι να κάνω,
0: βέβαια. Είσαι απίστευτος έτσι. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις των Σερ Τζορτζ Κουτσελίνη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή ηλικία να παντρεύονται οι γυναίκες? Πρόσεξε τι θα πεις.
10: Κοίτα, 35, 40, 25. Τα πάω όλα.
0: Με αυτό που είπες, αισθάνομαι ότι είμαι σε κλήρωση του Τζόκερ, τέλος πάντων, του κίνο, κάτι. Πόσες φορές πρέπει να χτυπάμε την πόρτα? 2, 3, 4 ή 5. Πρόσεξε τι θα πεις.
10: Θα πάμε στη 2. Τουκ, τουκ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο.
2: Να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε

0: τη ΔΕΗ. Ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Γεμίζουμε χρώμα,
3: άρωμα,
2: φρεσκάδα.
3: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
2: Στο Αγρόπολης.
3: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
2: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
3: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
2: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210 86 119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
9: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
8: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
9: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
8: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
9: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
8: Δεν είναι διακοπές.
9: Είναι το TC Dream Coast Beach Bar.
8: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
9: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
8: TC Dream Coast Beach Bar.
9: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
8: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
9: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
10: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά.

0: τώρα την όρασή σας. Οπτικά Ματέ Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-030-684.
1: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψαλτής. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
2: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
3: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
4: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
4: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
4: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
4: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
4: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
5: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
6: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Love FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
0: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλίου 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη. Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
3: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 74 700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.

0: Ατλαντής Πριβέ σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου Ερωτόκριτος Πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Ατλαντής από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
4: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες.
4: Live FM 89,6.
5: Χαλκίδα.
4: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πρώτη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη τιμή.
2: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
6: Μεγάλη επιβεβαίωση.
2: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
6: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
6: Ξέρεις τι τρως.
5: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα, με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210 37 775. Αστέρια Seaside.
7: Αστέρια Seaside.
5: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
8: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
2: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
8: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
2: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
8: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
2: Δεν είναι διακοπές.
8: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
2: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
8: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
2: DC Dream Coast Beach Bar.
8: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
2: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
8: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
9: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
11: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.
11: Χαλκίδα.

0: αποτυχίες στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσεις και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
4: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι.

0: 22 950 79 845. Γουστόζο είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί. Το Σάββατο 8 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στη Μακρύ Κάπα Ευβοίας. Τραγουδούν η γυναίκα που κάνει ζημιές, Χαρά Βέρα, Γιάννη Στάσιος. Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
2: Για πάρτι σου, κυρία μου.
1: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη.
3: Λάθος μου λένε όλοι.
1: Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης. Η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποντά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
4: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμι ουζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το θαλάμι ουζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
5: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
6: Φουρ!
5: Και πού βάζεις καύσιμο?
6: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
7: Υγραέριο από την Coral Gas.
5: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
5: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
7: Τηλέφωνο 22210-99-555.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
7: Εγγύηση ποιότητας.
5: Εγγύηση ποσότητας.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
9: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
9: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
12: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
13: Όλες οι επιτυχίες.
12: Live FM 89,6.
13: Χαλκίδα.
12: Χαλκίδα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

Κα κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Γεμίζουμε χρώμα,
3: άρωμα,
2: φρεσκάδα.
3: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
2: Στο Αγρόπολης.
3: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
2: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
3: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
2: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
8: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-6019-71. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
10: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
9: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
10: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
9: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
10: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
9: Δεν είναι διακοπές.
10: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
9: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
10: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
9: DC Dream Coast Beach Bar.
10: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
9: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
10: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
11: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295-03684.
12: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
15: Ε, ναι.
13: Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
2: Τέλειο. Δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
2: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
16: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
17: Και τώρα...

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχίσω.
0: Live FM 89.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
4: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
3: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
4: Το βλέπω!
3: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
4: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
3: Να δοκιμάσω!
4: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
3: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
8: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
7: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
8: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 2210-21-594 και 6951-415359.
8: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
7: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221 086 691. Πιάτο. Η απόλαυση.

0: στο πιάτο σου. Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα, ταιριάζει σε εσένα.
1: Ψάχνεις που θα διασκεδάσεις την 5η 6 Αυγούστου? Μα πού αλλού, στην Ερέτρια, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Λιμάνι. Ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μία αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η 6 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
2: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
1: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Avandon 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
4: Πες μου την αλήθεια, Γιώργο.
5: Καλημέρα. Πήγα να πάρω μια καραμελίτσα και τι ήταν ούζου. Δεν μπορώ άλλο.
4: Με θάς εύκολα εσύ λίγο. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ήρθες να σε βασανίσω.
5: Ήθελα να κάνω όλα τέλεια. Τι να κάνω,
4: βέβαια. Είσαι απίστευτος έτσι. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις στον Σερ Τζορτζ Κουτσελίνη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή ηλικία να παντρεύονται οι γυναίκες? Πρόσεξε, θα πεις.
5: Κοίτα, 35, 40, 25. Τα πάω όλα.
4: Με αυτό που είπες, αισθάνομαι ότι είμαι σε κλήρωση του Τζόκερ, τέλος πάντων, του Κίνο. Πόσες φορές πρέπει να χτυπάμε την πόρτα? 2, 3, 4 ή 5. Πρόσεξε, θα πεις.
5: Θα πάμε στη 2. Τουκ, τουκ.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
1: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
8: Αστέρια Seaside.
7: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
9: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
9: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
9: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
9: Γιατί ξέρεις τι τρως.
11: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα,
1: τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
11: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρις του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψαλτής. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
12: Και τώρα επιτυχίες δίνα.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6.
2: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no.
0: Live FM 89,6.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες,

0: ξερές σαλάτες και αρωματικούς καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις τη Χαλκίδα στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
2: κεφαλόπουλα εργάτες,
3: συναγρήτα πιανίστρια,
4: φώκια στα αθλητήρια,
5: στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
6: και τσούφρα συγγραφή,
7: χέρια κάπως τσουφτερά.
8: Μια παράσταση γεμάτη μπουρμπουλίδες.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Χαλκίδα, 3η, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Στείλε τη λέξη Αλίκη στο Viber του Live 89,6 6958 96 896 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
11: evianews.com 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
12: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στη Μακρύ Κάπα Ευβοίας. Τραγουδούν η γυναίκα που κάνει ζημιές, Χαρά Βέρα, Γιάννη Στάσιος. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους, ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι, η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση, Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
13: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
14: Για πάρτι σου, κυρία μου.
13: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη. Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ, με ποντά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
15: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6. Χιλιόμετρα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

0: Παραγγελία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ε, όχι ρε Τζενάκη. Δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται. Γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroukakis.gr.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
7: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
1: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
7: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
1: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
7: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
1: Δεν είναι διακοπές.
7: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
1: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
7: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
1: DC Dream Coast Beach Bar.
7: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωής.
1: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
7: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
8: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 36 84.
9: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Τα κάνω όλα λίμπα. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά. Και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
10: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανούν.

0: ζωντανεύουν ξανά.
1: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος, λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-3023-02 και 6974-601971. Γιατί όταν έχεις τον σωστό λογιστή, κερδίζεις χρόνο, σιγουριά και ηρεμία.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λίγο κλείνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
1: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
1: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
5: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
6: Φουρ!
5: Και πού βάζεις κάψιμο?
6: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουρ!
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
7: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
5: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
6: Εμείς πάλι σκάσαμε.
5: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
6: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
5: Αυτή με τους ηλιακούς?
6: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
5: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
6: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
5: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
6: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
5: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
7: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
8: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
7: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
8: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
7: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΓΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
8: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
7: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
8: Ζεστός καφές.
10: Κάτι καλύτερο.
8: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
10: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
8: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
10: Ω, σταμάτα.
8: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
10: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
8: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφόλιατο ειδή, σάντουιτς, ψωμί,
11: και κάκια,
12: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
13: Φούρνος Τσατάλβασης, Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
14: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
15: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
16: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
17: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης στη δροσιά Χαλκίδας.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
19: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες.
19: Live FM 89,6.
20: Χαλκίδα.
19: Χαλκίδα.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
2: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νύς αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
0: Αστέρια Seaside.
3: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
8: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στη Μακρύ Κάπα Ευβοίας. Τραγουδούν η γυναίκα που κάνει ζημιές, Χαρά Βέρα. Γιάννη Στάσιος. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους, ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι, η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση, Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
9: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθ

0: οδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
3: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
3: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210 86 878. Και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
3: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
4: Πες μου την αλήθεια, Γιώργο.
5: Καλημέρα. Πήγα να πάρω μια καραμελίτσα και τι να είναι ούζου. Δεν μπορώ άλλο.
4: Με θάς εύκολα εσύ. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ήρθες να σε βασανίσω.
5: Θα τα κάνω όλα τέλεια. Τι να κάνω, βέβαια.
4: Είσαι απίστευτος έτσι. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις των Σερ Τζορτζ Κουτσελίνη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή ηλικία να παντρεύονται οι γυναίκες? Πρόσεξε τι θα πεις.
5: Κοίτα, 35, 40, 25. Τα πάω όλα.
4: Με αυτό που είπες, αισθάνομαι ότι είμαι σε κλήρωση του Τζόκερ, τέλος πάντων, του κίνο, κάτι. Πόσες φορές πρέπει να χτυπάμε την πόρτα? 2, 3, 4 ή 5. Πρόσεξε τι θα πεις.
5: Θα πάμε στη 2. Τουκ, τουκ.
4: Τουκ, τουκ.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Άλλη
1: μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.

0: Πλατεία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
3: Γεμίζουμε χρώμα,
4: άρωμα,
3: φρεσκάδα.
4: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
3: Στο Αγρόπολης.
4: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
3: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
4: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
3: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
5: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια.
7: Νιώσε τον ήλιο στο πρόσωπό σου.
6: Τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου.
7: Έναν αρωματικό καφέ να σε ξυπνά.
6: Μια άνετη ξαπλώστρα να σε περιμένει.
7: Και ένα παγωμένο κοκτέιλ να δίνει γεύση στη στιγμή.
6: Δεν είναι διακοπές.
7: Είναι το DC Dream Coast Beach Bar.
6: Το μέρος που κάθε μέρα μοιάζει με απόδραση.
7: Στην παραλία Μαρκοπούλου, στον Οροπό.
6: DC Dream Coast Beach Bar.
7: Εκεί που το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι τρόπο ζωή.
6: Κρατήσεις στο 699-561-8430.
7: DC Dream Coast Beach Bar. Feel the coast, live the dream.
8: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
9: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του.
10: Τα κάνω όλα λίμπα.
9: Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά. Και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22-280-71-170 και 69-32-29-84-96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210-26-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Και τώρα!

0: 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Drive FM 89,6.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσεις και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
7: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
7: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
10: Κεφαλόπουλα εργάτες.
11: Συναγρήτα πιανίστρια.
12: Φώκια στα αθλητήρια.
13: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
14: Και τσούφλα συγγραφή.
15: Και έργα κάπως του φτερά.
16: Μια παράσταση γεμάτη μπουρμπουλίτες.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Χαλκίδα, 3η, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ορέστης Μακρύς. Στείλε τη λέξη Αλίκη στο Viber του Live 89,6 6958 96 896 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
19: Ψάχνεις που θα διασκεδάσεις την 5η 6 Αυγούστου? Μα πού αλλού, στην Ερέτρια, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Λιμάνι. Ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η 6 Αυγούστου.

0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
1: Disco is back.
2: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
0: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμα?
4: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Υγραέριο από την Coral Gas.
3: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
3: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς πανόραμα.
5: Τηλέφωνο 22210-99-555.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
5: Εγγύηση ποιότητας.
3: Εγγύηση ποσότητας.
6: Και τώρα

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι, το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside. Αστέρια Seaside. Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
6: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Αλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
4: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
5: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
6: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στη Μακρικά Παεβίας. Τραγουδούν η γυναίκα που κάνει ζημιές, Χαρά Βέρα, Γιάννη Στάσιος. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους, ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι, η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση, Αθλητικός Όμιλος Μακρικάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
7: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934

0: 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένεια Σκουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύηση στις παραδόσεις κατασκευών.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
2: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
2: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
2: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
3: Πες μου την αλήθεια, Γιώργο.
4: Καλημέρα. Πήγα να πάρω μια καραμελίτσα και τι να είναι ούζου. Δεν μπορώ άλλο.
3: Μεθάς εύκολα εσύ. Λίγο. Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ήρθες να σε βασανίσω.
4: Θα τα κάνω όλα τέλεια. Τι να κάνω,
3: βέβαια. Είσαι απίστευτος έτσι. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις στον Σερ Τζορτζ Κουτσελίνη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή ηλικία να παντρεύονται οι γυναίκες? Πρόσεξε, θα πεις.
4: Κοίτα, 35, 40, 25. Τα πάω όλα.
3: Με αυτό που είπες, αισθάνομαι ότι είμαι σε κλήρωση του Τζόκερ, τέλος πάντων, του κίνο, κάτι. Πόσες φορές πρέπει να χτυπάμε την πόρτα? 2, 3, 4 ή 5. Πρόσεξε, θα πεις.
4: Θα πάμε στη 2.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου.

κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.

0: τη ΔΕΗ.
1: Πες μου. Όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
2: Ζεστός καφές.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
1: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
2: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
2: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
2: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
0: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
2: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
0: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
2: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
0: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
0: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
0: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
0: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
7: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30 684.
8: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψαλτής. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22-280-71-170 και 69-32-29-84-96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
9: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα. Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας. Κούκουζας, τι έχει εκεί? Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες. 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα. Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις. Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω. Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας. Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221 026 001.
10: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
11: Και τώρα

η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο...

0: Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
3: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
4: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
5: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Άλλοι βλέπουν αριθμούς. Στο λογιστικό γραφείο Λίτσα Σπύρος βλέπουμε λύσεις. Γιατί η σωστή λογιστική υποστήριξη δεν σου λύνει απλώς τα χέρια. Σου δίνει χρόνο να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Με συνέπεια, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση αναλαμβάνουμε φορολογικές δηλώσεις, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τηρήση βιβλίων, μισθοδοσία, εργασιακά, εύκα, καθώς και ενημέρωση για επιδόματα και παροχές. Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295-30 Λίτσα Σπύρος. Λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37, Σκάλα Οροπού. 2295

0: Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η, 6 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Χαλκίδα, 3η, 4 Αυγούστου. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Στείλε τη λέξη Αλίκη στο Viber του Live 89,6 6958 96 896 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι, μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία, τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλεφωνά 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
5: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
6: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
7: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
6: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμό θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
9: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Live FM 89,6.
10: Χαλκίδα.
9: Χαλκίδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
5: Εμείς πάλι σκάσαμε.
4: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
5: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
4: Αυτή με τους ηλιακούς?
5: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
4: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
5: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
5: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
4: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
2: Οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους. Η γνώση δημιουργεί το μέλλον.
6: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, οι μαθητές αποκτούν γερά εφόδια στα αγγλικά, γερμανικά, ρώσικα και ισπανικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα και έμπειρους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, καθώς και καθηγητές με μητρική τη γλώσσα διδασκαλίας.
2: Και τμήματα εκπαιδευτικής και αγωνιστικής ρομποτικής κάθε Σάββατο.
6: Παράλληλα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ, πιστοποιημένο από το UCAS, αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για εισαγωγή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Χωρίς κόστος εγγραφής και με ανταγωνιστικά δίδακτρα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΡΟΚΑ. Λεωφόρος Καραμανλή 35, Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-21-594 και 6951-415359.
6: Οι φετινές επιτυχίες μας είναι η απόδειξη της δουλειάς μας. Θα ήθελες να είσαι η επόμενη επιτυχία?
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου.
7: Disco is back.
2: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου Ερωτόκριτος Πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278. Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ρινγκ. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
4: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
1: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
4: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
1: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
4: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
1: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
4: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
6: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
4: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
8: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
9: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψαλτής. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
10: Και τώρα επιτυχίες δύναμη.
11: Και τώρα, τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: αποτυχίες στις επιτυχίες.
1: Φωτιές στις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. My, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.

0: Πρις.
1: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
0: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
1: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι, μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία, τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
5: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στη Μακρύ Κάπα Ευβοίας. Τραγουδούν η γυναίκα που κάνει ζημιές, Χαρά Βέρα. Γιάννης Στάσιος. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Μαζί τους, ο Πέτρος Ζηλεμένος. Στο νησιώτικο τραγούδι, η Άννα Περάκη και Γιώργος Πηλιχός. Διοργάνωση, Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6985-691-909 και 6973-742-482.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
7: Για πάρτι σου, κυρία μου.
6: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη.
8: Λάθος μου λένε όλοι.
6: Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης. Η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουλ!
9: Και πού βάζεις καύσιμο?
10: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Υγραέριο από την Coral Gas. Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη. Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα. Τηλέφωνο 22210-99-555. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Εγγύηση ποιότητας, εγγύηση ποσότητας.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, φουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.

0: Θέλεις κι άλλη επιτυχία.
1: Άλλη
0: μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ. Η ΔΕΗ

0: Ελευθερία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Υπό νέα διεύθυνση και με ανανεωμένη διάθεση σας καλωσορίζει καθημερινά δίπλα στη θάλασσα με μοναδική θέα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Αστέρια Seaside.
2: Το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης.
4: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
5: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
0: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
7: Και τώρα. Έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες.
7: Live FM 89,6.
6: Χαλκίδα.
7: Χαλκίδα.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση.
1: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω, τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

0: FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6.
2: Hold up, I wanna take it slow. You tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Καπετάνιος της καρδιάς.
4: Ψάχνεις που θα διασκεδάσεις την 5η 6 Αυγούστου? Μα πού αλλού, στην Ερέτρια, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο λιμάνι. Ο Παναγιώτης Μαύρος. Ο Μιχάλης Μαραγκάκης, η Μαρία Τσαγάνη και ο Μαυρουδής Αντωνίου στο βιολί σας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά. Έναρξη 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 6944-650-099. Διοργάνωση Απόλλων Ερέτριας. 5η 6 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια.
5: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 86 18 78 και κλείστε.

0: κερδίστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο. Δώρο. Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Η μεγαλύτερη θρησκευτική πανηγύρι του καλοκαιριού έρχεται στην Ταβέρνα Ολέων στο Μπάλιουρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τον Κώστα Σαφέτη και το επιτελείο του. Στο τραγούδι η Φωτεινή Πανδριά και στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με γλέντι ως το πρωί. Χορός και είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 280 71 170 και 69 32 29 84 96. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ταβέρνα Λέων στο Μπάλιουρα.
5: Και τώρα επιτυχίες δίνα.
0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
6: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
6: Χαλκίδα.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το μεγαλύτερο λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στείνεται στα Βάγια Βιωτίας. Στη σκηνή, ο αγαπημένος Κώστας Αφέτης.
1: Για πάρτι σου, κυρία μου.
0: Και η μοναδική Αγγελική Ηλιάδη.
2: Λάθος μου λένε όλοι.
0: Μαζί τους, ο Μιχάλης Μαραγκάκης. Η Βαλάντο και ο Πάνος Χατζής. Στο Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Παναγιώτης Πλακιάς. Είσοδος 10 ευρώ με ποτά και σουβλάκια στο χώρο. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βαγίων. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Βαγίων Παμβαγιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων. Κρατήσεις στο 6933-458-118. Σάββατο 8 Αυγούστου στα Βάγια Βιωτίας. Μη λείψει κανείς.

0: Επιτυχίες. Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: ένα για το καθιστικό και ένα για το υπνοδωμάτιο.
1: Δώρο.
0: Ένα για την τραπεζαρία και ένα για το παιδικό δωμάτιο. Δώρο.
2: Το Smart Market υποδέχεται τη νέα συλλογή χαλιών Βιοκαρπέτ με μια ανεπανάληπτη προσφορά. Ένα συν ένα δώρο και σας περιμένει για να επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και να απολαύσετε ένα ζεστό, κομψό χειμώνα. Smart Market. Ορέστη Μακρύ 16. Μέλος του ομίλου εταιριών Κρυμάτογλου ΑΕ.

θερμοκρασία ανεβαίνει. Το ίδιο και η διάθεση. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

νύχτα με επιτυχίες. Νύχτα, νύχτα με Live FM 89,6.

0: επιτυχίες, τις επιτυχίες.
1: Φωτιές τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.